γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπάνε.

Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

Sulla chiamena disse allo mi prospisa se do cosmo di lei chiamò. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Ακούστε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your all holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκατελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του, «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Ο Ιησούς κάλεσε 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος, ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και αδελφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδελφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος, ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος που υπονομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε τον δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δολολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε.
1: The Gospel rings according to St. Matthew. At that time, when Jesus saw crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every infirmity. The names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Lebaios, called Thaddaeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who betrayed him. These 12 Jesus sent out, charging them, Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And preach as you go, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Once again, the voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο. Now, speaking of the metropolis of Boston, I just saw a post on social media, certainly worth sharing. The dance, Greek dance, the metropolis of Boston Greek Dance Ministry will begin their classes in September on the 15th, Tuesdays and Thursdays. The metropolis of Boston Greek Dance Group 2627 schedule registration is all underway. So, bravo, bravo. They continue their ministry. Time to grab the birthday book and wish a great big Chronia Pola to three of our nation members and friends. Ernie Stathis. Ernie, happy birthday. Long time no talk. Zano Sideropoulos celebrates his birthday today. Zano Chronia Pola, as does Victoria Sirniotis. Ernie Stathis, Zano Sideropoulos, Victoria Sirniotis, to you all, a great big Chronia Pola. Chronia.

0: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
1: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες, με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and Afghanistan.
3: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
4: Now that is about 20 minutes before 8 o'clock. At 8 o'clock, don't forget Nicoletta with the news report. It's a Tuesday morning. It's the 30th day of June of the summer of 2026, and the heat wave is on its way. We're going to hit Thursday, I guess, is going to be the pressure cooker. Maybe 105 to 110 degrees, I've been hearing. Certainly humidity, muggy, but air conditioning, have it all checked out. And Kalimera, KCR, Karpuzis Commercial Refrigeration, keeping literally thousands of people chilled due to their wonderful air conditioning systems. Okay, don't forget, 4th of July coming up, but the following weekend, Ipswich takes its turn. We've been talking about it for a while, and it's getting closer and closer. The Greek Orthodox Church of Ipswich, Massachusetts, their festival.

0: Ο Έρικ Παπαχρίστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρίστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
1: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την έναρξη συνομιλιών αντιπροσωπιών τους στο Κατάρ, με τις επαφές να αναμένονται εντός της ημέρας. Η εξέλιξη έρχεται μετά από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων, ωστόσο η Τεχεράνη μίλησε για επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι για απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης. Προειδοποίησε ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η τιμή των 2,5 δολαρίων ανά γαλόνι, καθώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, όπως είπε, για τη διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα. Στην Ευρώπη συνεχίζεται το κύμα καύσωνα, αφού περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται το θερμότερο των τελευταίων 150 ετών. Η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για δασικές πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας και των συνθήκων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πύρινων μετόπων. Συνεχίζεται το δράμα στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς την περασμένη εβδομάδα. Οι δίδυμοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα. Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα άφησε δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τουλάχιστον 1.719 νεκρούς. Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη φτάνει η ελληνική αποστολή στη Βενεζουέλα. Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών αναχωρεί άμεσα για τη Βενεζουέλα, καθώς θα λάβει μέρος στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ανθρώπων που επλήγησαν από τους φωνικούς σεισμούς που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Το ξέσπασμα του ιού Έμπολα θα μπορούσε να στοιχήσει στην Αφρική έως και 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, προκαλώντας ενδεχομένως μια κρίση ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα, συναγερμό σήμανε στις αρχές νωρίτερα σήμερα για κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Πρόκειται για παλιά πολυκατοικία 4 ορόφων με 6 ή 7 διαμερίσματα και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα. Αλλαγή θητεία στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και στη θέση του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,59% και στις 52.182,74 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-3 κέρδισαν οι Red Sox στους Nationals και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 84 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με κατατόπου συννεφιά, στους 91 ο υδράργυρος αύριο και στους 100 την Πέμπτη με πολύ ζέστη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Ο οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Mark Pernokas είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνό του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.

0: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
1: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
2: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί εσάς και την παρέα σας στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας John και Sharon Στουρνάρα.
4: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel of Walpole. Explore Greece and its magnificent islands, Santorini, Mykonos, Rhodes, Crete, Corfu, and much more. Visit the mainland, Athens, Delphi, Olympia, Naplion, and Thessaloniki. Tour packages including flights, hotels, transfers, guided tours, or cruise the Greek Isles. Greece is just a phone call away. Call us at 508-668-2636. Edgewood Travel, with our price match guarantee, we make travel easy. And don't forget, follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Happy trails!
0: Here's an old-time classic that you can all sing along with. Grigoris Pithikotsis, Milisemou.

0: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζα. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζα για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devon Square, Somerville, Massachusetts.
1: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
2: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells. And that's me.
3: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
4: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
5: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
1: Μεγαλώνετε? Δεν θέλετε να χάσετε με τίποτα τη φρεσκάδα και την ομορφιά σας? Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για σας. Εξαφανίστε τις ενοχλητικές ρητίδες, τις σακούλες στα μάτια και μείνετε νέοι και νέες για πάντα. Η διεύθυνσή του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη. Good morning.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε και στο τέλος του Ιουνίου. Τέλειωσαν οι πρώτοι έξι μήνες, το πρώτο εξάμηνο. Μια θαυμάσια ζεστή μέρα εδώ. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, κοντά στους 90 βαθμούς το θερμόμετρο. Θα έχει ζέστη όλη τη βδομάδα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα υψηλότερες από αύριο. Προσοχή φυσικά στην μεγάλη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα πάλι από την Μέση Ανατολή, καθώς εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις που είχαν το Σαββατοκύριακο και συμφώνησαν να συναντηθούν στην Ντόχα, όπου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα βρίσκονται εκεί στο Κατάρ για να συνεχίσουν τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες. Πάντως οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χετζμπολά συνεχίζονται, οι συγκρούσεις έχουν παραβιάσει την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και το Ιράν συνεχίζει να απαιτεί πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο. Να πάμε στην Βενεζουέλα, όπου εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών από τους διαδιαχικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας είναι πάνω από 1.700 άτομα. Περισσότεροι 5.000 τραυματίες, 16.000 οικογένειες πρέπει να βρούνε καινούργιες κατοικίες. Ο ΙΕ συντονίζει τις επίγουσες παραδόσεις, καθώς οι διεθνείς επιχειρήσεις διάσωσης προσπαθούν, αλλά πλέον οι ελπίδες έχουν μικρύνει. Επίσης, μεγάλη η κριτική που ακούγεται από τους ανθρώπους στην Βενεζουέλα εναντίον της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την δραματική κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Στο Μονακό και στο Μόντε Κάρλο, εκεί είχαμε με ένα δέμα βόμβα που εξεράγησε μέσα σε πολυκατοικία, τραυματίζοντας έναν πλούσιο ολιγάρχη της Ουκρανίας, την σύζυγό του και το 13χρονο γιο τους, καθώς φαίνεται ότι τα χτυπήματα δεν σταματάνε ούτε και στο Μόνακο, που είναι μια φιάλη για τους πολύ πλούσιους. Στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να πάμε, έχει δώσει τις δικές του αποφάσεις για την εξουσία, την εκτελεστική εξουσία του Προέδρου. Οι τελευταίες αποφάσεις ολοκληρώνουν μια συντηρητική προσπάθεια να ενισχύσει τον έλεγχο του Προέδρου σε βασικούς μοχλούς της κυβερνητικής εξουσίας. Σήμερα το δικαστήριο, που είναι και η τελευταία μέρα των αποφάσεων, αναμένεται να αποφανθεί στην πιο μεγάλη απόφασή του εάν θα επιτρέψει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει την υπηκότητα με δικαίωμα γέννησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δηλαδή κάθε παιδί από μη νόμιμο γονέα θα μπορεί να έχει αυτόματα την υπηκότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε στα ελληνικά νέα. Καταρχήν, Έλληνες και Κύπριοι αξιωματούχοι συντονίζονται εν ώψη των πενταμελών συνομιλιών υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για την Κύπρο, με την προσοχή να στρέφεται στις επερχόμενες συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και πώς θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τον πολιτικό οδικό χάρτη για το πονεμένο και διαιρεμένο νησί. Στην Ελλάδα επίσης έχουμε την δίκη των Τεμπών. Εκεί ο εισαγγελέας προέτρεψε το δικαστήριο να απορρίψει βασικά αιτήματα της υπεράσπισης. Ο εισαγγελέας στη δίκη συνέστησε την απόρριψη των αιτημάτων που υπέβαλαν οι δικηγόροι των θυμάτων, οι οποίοι στις πρόσφατες συνεδριάσεις πιέζουν το δικαστήριο να διευρύνει τις κατηγορίες και να αυστηροποιήσει την υπόθεση. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάγκη να γίνει αυτό, εάν όμως υπάρξουν στοιχεία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το κατηγορητήριο μπορεί να μεγαλώσει. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, να πάμε όπου ο δείκτης του Dow Jones έκλεισε πάνω από 52.000 μονάδες, 52.182 χτες τη Δευτέρα, το υψηλότερο κλείσιμο που έχει γίνει ποτέ, άνοδος πάνω από 300 μονάδες. Η μετοχή της Google σημείωσε άνοδο 5%, είναι η πρώτη μέρα που πήγε ως μέλος του δίκτυου του Dow Jones, αντικατέστησε την Verizon, καθώς η οικονομία αλλάζει, έτσι και το Dow Jones χρησιμοποιεί μετοχές ευρείας αγοράς. Το S&P ανέβηκε 1%, το Nasdaq επίσης είχε άνοδο 2%, με την τεχνολογία να ανακάμπτει μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Η αγορά έχει αποφασίσει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει σε μια αίθουσα διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο της μάχης. Το πετρέλαιο ούτε που κουνήθηκε μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, είναι κοντά στα 72 δολάρια και είναι η ξεκάθαρη δυνατή ψήφος που πιστεύουν οι αναλυτές και οι επενδυτές ότι ο πόλεμος ουσιαστικά έχει τελειώσει. Όσον αφορά τις μετοχές τεχνολογίας, αυτόν τον μήνα τον Ιούνιο, περίπου 2,33 εκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από την αξία των 7 μεγαλύτερων εταιριών, της Microsoft, της Nvidia, της Alphabet, Google, Apple, Facebook, Tesla και Amazon. Οι επενδυτές ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη και για το πότε αυτό οι εταιρείες θα αποφέρουν αποδόσεις για όλες αυτές τις τεράστιες επενδύσεις. Άλλοι τομείς όμως της τεχνολογίας, όπως τα semiconductors, συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο γιατί υπάρχουν ελλείψεις και υψηλή τιμολόγηση για τα τσιπάκια της μνήμης. Τέλος να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Μουντιάλ. Και έχουμε τις εκπλήξεις. Η Γερμανία αποκλείστηκε. Αυτό κι αν είναι έκπληξη. Σε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του τουρνουά, οι 4 φορές πρωταθλήτρια Γερμανία αποκλείστηκε στους 32 από την μικρή φτωχή Παραγουάη. Μετά από δραματική νίκη στην διαδικασία των πέναλτι εδώ στην Βοστόνη μας, στο Φόξμπορο, μάλιστα η Παραγουάη κήρυξε εθνική γιορτή σε εθνικό επίπεδο για να το γιορτάσει. Παρόμοια μοίρα είχε και η Μεγάλη Ολλανδία. Έχασε στην διαδικασία και αυτή τον πέναλτι από το Μαρόκο. Μαρόκο που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ εξαιρετική ομάδα. Είχε φτάσει στους 4 στο προηγούμενο Μοντιάλ, έχει πάρει και το αφρικανικό κύπελο. Το Μαρόκο ισοφάρισε στα τέλη του αγώνα, στο 90 και πλέον, πήγε το μάτς στην παράταση και νικήσαν στα πέναλτι. Αυτό ήταν και η τιμωρία των θεών του ποδοσφαίρου, καθώς η ομάδα των Ολλανδών αποφάσισε να παίξει με 5 αμυντικούς, αποφάσισε να παίξει άμυνα και όχι να νικήσει, αλλά αποφάσισε να παίξει για να μην χάσει. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι και δίκαιο. Τέλος, η Βραζιλία εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο μόνο, νικώντας μια πάρα πολύ καλή Ιαπωνία. Ενώ έχανε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε στο τέλος του αγώνα, στις καθυστερήσεις, με 2-1. Έτσι έδειξε ότι ο καλύτερος παίκτης της Βραζιλίας είναι ένας Ιταλός, 67 χρονών, κάθεται στον πάγκο και ονομάζεται Αντσελότη. Ο προπονητής αυτός κατάφερε και έκανε την ανατροπή και η Βραζιλία νίκησε 2-1. Σήμερα έχουμε εξαιρετικά μάτς, η ακτή Ελεφαντοστού εναντίον της Νορβηγίας του Χάλαντ, Γαλλία εναντίον Σουηδίας και το βράδυ το Μεξικό εναντίον του Ισημερινού. Επίσης να πούμε και για τους Red Sox, οι οποίοι επέστρεψαν 5 συνεχόμενες νίκες παρακαλώ, 4 κατευθείαν από τους Yankees, αλλά χτες πρέπει να πούμε για τον Contreras. Ο first baseman των Red Sox όταν έκανε το 3-run homer έκλαψε μέσα στο γήπεδο για την χώρα του, για την Βενεζουέλα που όλοι αυτοί υποφέρουν. Έτσι και αυτός έδειξε πόσο πονάει και πόσο όλοι σκεφτόμαστε την Βενεζουέλα. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: It is Tuesday, June 30th, and the last day of June. Warm and clear in Boston today. Highs near 80. U.S. and Iranian negotiators meet in Doha. The Dow closed above 52,000 for the first time ever, and Germany is out of the World Cup. Let's dive into the news. What happened and why? The United States and Iran have agreed to halt their recent cycle of attacks and return to the negotiating table, with vessels once again moving freely through the Strait of Hormuz. President Trump announced that American envoys are traveling to Doha today for another round of high-stakes talks with Tehran. The market has decided this war ends in a negotiating room, not on a battlefield. Oil barely reacted to the latest strikes, perhaps the clearest vote of confidence that traders believe this pause can hold. Fighting continues between Israel and Hezbollah despite the tentative ceasefire agreement. Exchanges of fire have resumed as Iran continues to demand a full Israeli withdrawal from Lebanon. In Venezuela, the death toll from last week's devastating earthquakes has climbed to 1,000.

0: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: And now it's time for Greek inventions that changed the world. Brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.
2: More than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service. Every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition and hospitality since 1989. Opa!
3: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
2: 9:30 in the morning on the final day of the month of June, June 30th, 2026. You're tuned into Grecian Echoes. Don't forget the festival next weekend after the 4th, Ipswich, Saturday and Sunday, July 11th and 12th.

Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.giannisdistributing.com.

0: Και εδώ θα διακόψω το τραγουδάκι. Χτύπησε το τηλέφωνο, το κατάλαβα που έχουμε σήμερα Τρίτη και βεβαίως θα έχουμε και ένα ποιηματάκι από την κυρία Αλεξοπούλου. Καλημέρα κυρία Αλεξοπούλου. Happy 4th of July.
1: Happy 4th of July too. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο μας. Καλημέρα. Την περασμένη Τρίτη θέλω να πω δύο λογάκια, κύριε Δημητριάδη. Την περασμένη Τρίτη το βράδυ στο Μαλλιώτιο έγινε μια δεξίωση για τον πρόξενο Σιμεών Τέγου. Εργάστηκε 4 ολόκληρα χρόνια για εμάς τους ομογενείς εδώ στη Βοστόνη. Η δεξίωση έγινε να τον ευχαριστήσουμε και να τον αποχαιρετήσουμε που φεύγει με την οικογένειά του να εργαστεί στον Παναμά. Του ευχόμαστε εγκάρδια να συνεχίζει τους μαραθώνιους δρόμους. Εγώ έγραψα ένα ωραίο ποιηματάκι που θα το πω σήμερα. Εντάξει.
0: Ακούμε.
1: Όλοι, κύριε πρόξενε Σιμεών Τέγκο, όλοι οι ομογενείς Βοστόνης θα σε αποχαιρετήσουμε. Με εγκάρδιες ευχές θα σε ευχαριστήσουμε. Τους μαραθώνιους δρόμους θα σου χαρίσουμε. Ελλάδα και Αμερική και στα πέραντα της γης όπου υπάρχει ελληνισμός να βρίσκεται ο ελληνικός δεσμός. Η πατρίδα μας προσμένει σαν τη μάνα τα παιδιά να γυρίσουμε απ' τα ξένα στη γλυκιά της αγκαλιά. Πατρίδα κι αν εφύγαμε από την αγκαλιά σου, να μας ενώνουν σπλαχνικά τα αθάνατα φτερά σου. Η πατρίδα δεν πουλιέται, ούτε αγοράζεται. Αυτή που βρήκαμε θα είναι και να τη δοξάζουμε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε. What a wonderful tribute to our Consul General Simeon Tegos this morning. Axios.

Παρίζω, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
0: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
2: Spices. Greetings from the Sivan Bakery of Watertown. Middle Eastern products at their finest. Fresh Armenian lamjun, basurma, sujuk, cracker breads and pastries. Also now a terrific selection of Greek beer and wine. Sivan Bakery, 599 Mount Auburn Street in Watertown, with telephone number 617-924-3243. Owned and operated by the Chavashian family.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας πύρινος συναγερμός στη Θεσσαλονίκη σε δασική έκταση και με δύο θύματα. Στη Βενεζουέλα 1000 μέχρι τώρα οι νεκροί και σχεδόν 59.000 κτίρια καταστράφηκαν. Στην Αμερική μας το Supreme Court επιβεβαίωσε ότι ένα παιδί παράνομων μεταναστών που γεννιέται εδώ είναι αυτομάτως Αμερικανός πολίτης. Απέρριψε την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να δημιουργήσει προβλήματα στο θέμα αυτό. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη, 70 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 94 μέχρι 98, ίσως και 100, και πιθανότητα καταιγίδας αργότερα, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Προσοχή λοιπόν, ειδικά εάν έχετε αναπνευστικά προβλήματα, πάρετε τα μέτρα σας. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια που έχουν στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ευαγγελία Νικολακοπούλου. Στιχουργός, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. 69 ετών, χρόνια της πολλά. Θα σας δώσω και ένα βιογραφικό λίγο αργότερα. Να ακούσουμε λοιπόν μερικά από τα τραγούδια στα οποία έχει γράψει στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου.

η οποία έχει γράψει τους στίχους σε αρκετά τραγούδια. Οπωσδήποτε σε τραγούδια της Άργης της Πρωτοψάλτη.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο στις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη από τη δεκαετία του 60 και του 70. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Αλίνα Νικολακοπούλου. Ευαγγελία, το όνομά της. Ελληνίδα στιγουργός, γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου το 57 στα Μέθενα, Μέθανα. Η μητέρα της ήταν δασκάλα και ο πατέρας της στρατιωτικός, από τη μία παιδεία και από την άλλη πειθαρχία. Παραδέχεται, από μικρή έγραφε πολύ και όπως η ίδια αναφέρει, η πρώτη της επανάσταση έγινε στα 13 της. Από εκεί που έπαιζα όλη μέρα στους δρόμους, ξαφνικά κλείστηκα στο σπίτι, διάβαζα, έβλεπα πολύ κινηματογράφο και τα μεσημέρια έγραφα, μου άρεσαν οι ώρες που δεν υπήρχε τίποτα το ξύπνιο στο χώρο. Σπούδασε κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα κινηματογραφίας στη σχολή Σταυράκου, σκηνοθεσίας θεάτρου στη σχολή του Πέτρου Κατσέλη και κλασικής κιθάρας στο Εθνικό και Ελληνικό Οδείο Αθηνών. Το όνομά της βέβαια είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη, τον οποίο γνώρισε στα τέλη της δεκαετίας του 70, συμφοιτητές στο Πάντιο. Η συνάντησή μας, ομολογεί, ήταν μοιραία, ήμουν πάρα πολύ ήσυχη μαζί του, ο άνθρωπος αυτός καταλάβαινε τι έλεγα και αυτό με γέμιζε με ευτυχία. Και ο Κραουνάκης τη χαρακτηρίζει γεννημένη ποιήτρια. Μαζί του θα τη γνωρίσουμε το 81 με το τραγούδι «Να σου λερώνω το φιλί», που ερμήνευε σε Ιβίκη Μοσχολιού, στο δίσκο «Σκουριασμένα χίλια». Συνέχισε με μια ολοκληρωμένη δουλειά του Κραουνάκη ο δίσκος «Σαριμπιντάμ», στα πίτρα «Ένομαι», με ερμηνεύτρια τη Χριστιανά. Κυκλοφορώ και πλοφορώ βέβαια, που ακούσαμε με την Άλκιστη. Έχει συνεργαστεί με πολλούς άλλους συνθέτες και τραγουδιστές. Λίνα Νικολακοπούλου, και συνεχίζει να γράφει στίχους για ελληνικά τραγούδια. Έχει 69 χρονών λοιπόν σήμερα η Λίνα, χρόνια της πολλά. Ένα φλαμένκο. Σύνδεση του Νίκου Αντύπα με στίχους Λίνας Νικολακόπουλου. Ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου.

Λίνα Νικολακοπούλου, σύγουργος και ποιήτρια, 68 ετών. Σήμερα χρόνια της πολλά. Άλλη μια σύνθεση του Νίκου Αντύπα, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

Άλλη μια σύνθεση του Νίκου Αντύπα με στίχους Λίδας Νικολακοπούλου και με τη Χαρούλα.

Μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου ακούσαμε απόψε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. ...69 χρονών σήμερα η εκλεκτή αυτή στίχουργός Ευαγγελία Νικολακοπούλου. Χρόνια της πολλά.

5 και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέντη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε στο The Sphina Restaurant κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και στο Bolshoi Fine Wines, στο Somerville του Chris Lianu, θα βρείτε όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bolshoi Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, πύρινος συναγερμός. Σε δασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη του Δήμου Ωραιώκας του Θεσσαλονίκης και με δύο θύματα. Στη Βραζιλία, χίλιοι μέχρι τώρα οι νεκροί, σχεδόν 16.000 άστεγοι, σχεδόν 45.000 αγνοούνται και είχαν και ζημιές και σε 38 νοσοκομεία. Στην Αμερική μας, το Supreme Court με απόφαση 6-3 επιβεβαίωσε ότι ένα παιδί παράνομων μεταναστών που γεννιέται εδώ είναι αυτομάτως Αμερικανός πολίτης. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνου Ναυοστόνη με 70 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 94 μέχρι 98 βαθμούς, ίσως και 100 με ανυπόφορη υγρασία και πιθανότητα καταιγίδας. Το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 47 και τα 3. Το πρώτο είναι σύνθεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Έλα μαζί μου και δεν θα χάσεις, λέει ο Τόνης Μαρούδας.

Από το που σταμάτησε. Δεν πρόσεξα πόσα λεπτά είναι το τραγούδι αυτό. Το δεύτερο είναι του Ζάκη Ιακωβίδη σε στίχους του Κώστα Νικολαίδη. Θα μείνω για πάντα κοντά σου, λέει η Στέλλα Γκρέκα.

Και το τρίτο, σύνθεση του Κωνσταγιανίδη σε στίχους Κωνστακιούση από το 47. Ας σταματήσουμε ως εδώ, λέει η Νίτσα Μόλι.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του. Σε προσεχείς εκπομπές.

Τσαταβίδες σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και θα να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελόντες μας.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC μέχρι τέλη Οκτωβρίου, που καλύπτει ολόκληρη την αναλογική μας αρουσέτη μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Denver, το Weston και το Randolph. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο στις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη, μια ηχογράφηση από το 1984, όταν ο εκλεκτός αυτός μεγάλος καλλιτέχνης, ο Βοσκόπουλος, μας ξάφνιασε όλους με ένα διπλό άλμπουμ με τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Υπέροχος πραγματικά. Και πώς έτυχε να διαλέξω τον Τόλι. Λοιπόν, βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σήμερα γιορτάζουν όλων των Αγίων Αποστόλων, λέει η Εκκλησία, γιορτάζουν όλοι οι Αποστόλιδες. Αποστόλης Τόλης Βοσκόπουλος, έτσι. Παρακαλώ. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Γιώργο Ντάνη και να υπενθυμίσω το βιβλίο του που συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, Go Far, Give Back, Live Greek, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

0: τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, πύρινος συναχερμός, σήμανε στη Θεσσαλονίκη από φωτιά που σάστασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης, απειλεί το χωριό Λιτή και προκάλεσε και δύο θύματα. Δεκάδες φωτιές υπό έλεγχο σε όλη τη χώρα. Νέες αφήξεις μεταναστών στη Γάβδο, 3 Λέμβη με 102 άτομα σήμερα. Στα παγκόσμια νέα, στη Βενεζουέλα, οι επιχειρήσεις ανάστησης θυμάτων συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. 1.900 μέχρι τώρα οι νεκροί, πάνω από 5.000 τραυματίες, σχεδόν 16.000 άστεγοι, σχεδόν 45.000 αγνοούνται και σχεδόν 59.000 κτίρια καταστράφηκαν. Είχαν και ζημιές σε 38 νοσοκομεία και έχουν τώρα φόβους για επιδημίες μετά τους σεισμούς. Οι δύο απεσταλμένοι του πρόεδρου Τραμπ, Steve Witkoff και Jared Kushner, βρίσκονται στην Ντόχα για να συναντηθούν με τους μεσολαβητές αξιωματούχους του Κατάρ για συνομιλίες που αφορούν όλα τα περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των διαπραγματεύσεων με το Ιράν και τον Λίβανο. Στην Αμερική μας, το Supreme Court με απόφαση 6-3 των τριών φιλελεύθερων και τριών συντηρητικών έναντι τριών συντηρητικών απέρριψε την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επαναπροσδιορίσει το ποιος είναι Αμερικανός πολίτης και επιβεβαίωσε ότι ένα παιδί παράνομων μεταναστών που γεννιέται εδώ είναι αυτομάτως Αμερικανός πολίτης. Πώς το έπαθαν? Στην άλλη προσωπική υπόθεση του πολίτη κυρίου Τραμπ, το Supreme Court δεν δέχτηκε να εξετάσει την απόφαση εφετείου Νέας Υόρκης και έτσι εκείνος αναγκάζεται να πληρώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει η Jean Carroll για δυσφήμιση χαρακτήρα για αμφισβητούμενο βιασμό πριν από 30 χρόνια. Ο Θόλος Κάλσονα από τις Δυτικές Πολιτείες καλύπτει από χθες και τις Μεσοδυτικές Iowa και λοιπές, προχωράει ανατολικά και αύριο Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα φέρει θερμοκρασία σε 100 και πάνω με αφόρητη υγρασία και εδώ προσοχή λοιπόν αν έχετε αναπνευστικά προβλήματα. Ειδικά το δελτίο για τη Βοστόνη λέει μερική συννεφιά απόψε με 70 βαθμούς, αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 94 μέχρι και 100 βαθμούς με αφόρητη υγρασία και πιθανότητα καταιγίδας, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στο Μουντιάλ χθες, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 με σάμπα και πρόκριση στους 16. Το Μαρόκο επέταξε έξω την Ολλανδία στα πέναλτι 3-2, 1-1 η κανονική περίοδος και η παράταση. Και η Παραγουάη πέταξε δραματικά έξω τη Γερμανία στα πέναλτι 4-3. Σήμερα Νορβηγία ακτή Ελεφαντοστού 2-1, προκρίνεται η Νορβηγία και οι υπόλοιποι αγώνες στις 5 το απόγευμα Γαλλία-Σουηδία και στις 9 Μεξικό Ισημερινός. Και πανσέλινος της φράουλας. Από χθες, σύμφωνα με την παράδοση των Ινδιάνων Αμερικής και φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι λόγω του ότι θα περάσει χαμηλά στον ορίζοντα του βορείου ημισφαιρίου σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο, κάτι που συμβαίνει κάθε 18 χρόνια. Μπράβο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα. Αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στον σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατό τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αξιωνόμενα καταστήματα στη Νέα Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice and respite stay, based on availability of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation.
1: For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.
0: Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Πρώτη μας μπάντα του αγγελιοδότες μας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 30 Ιουνίου, Τρίτη 30 Ιουνίου, σύντονος των 12 Αποστόλων και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 17 Ιουνίου, Ισαύρου, Μανουήλ, Σαβίλ και λοιπόν μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 30 Ιουνίου, το 1520 οι Ισπανοί κονκισταδόρες υπό τον Κορτές σκοτώνουν τον τελευταίο βασιλιά των Αστέκων Μοντεζούμα τον δεύτερο και γίνονται κύριοι των μεγάλων αποθεμάτων χρυσού που κατήχε. Το 1864 ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκον παρέχει στην κοιλάδα, την κοιλάδα Yosemite, Καλιφόρνιας ως μέρος για δημόσιο καταφύγιο και μέρος για αναψυχή πρώτο στην Αμερική, σε ολόκληρη τη χώρα βέβαια. Το 1884 γεννιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Το 1886 ο 19χρονος αναπληρωτής τότε μαέστρος Αρτούρο Τοσκανίνη κάνει το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο του στη Βραζιλία με την Αΐντα. Το 1890, όχι το είπα αυτό, το 1905 Βρετανία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Βέβαια ήταν εκεί ο Βενιζέλος τότε. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη λαμβάνει χώρα στη Σιβηρία, στη Ρωσική Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Από μετεωρίτη, όπως λένε οι επιστήμονες, χωρίς να είναι βέβαιοι βέβαια. Και άλλοι μιλάνε για επίθεση εξωγήινων. Παρακάτω. Το 1913, σαν σήμερα, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον Σερβίας και Ελλάδας. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις Σέρες. Το 1930 ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το 1936 δίδεται το θρηλυκό βιβλίο της Μάργαρετ Μίτσελ «Όσα παίρνει ο άνεμος». Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκριτος, στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τέλος, σαν σήμερα, το 1972 εγκρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Το εφάρμοσε ο Παπαδόπουλος για να χωρίσει τη Δέσποινα και σε 24 ώρες άλλαξε τον νόμο πάλι. Και η Εκκλησία έκανε μόκο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Cine Jesu Madonna με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο να ερμηνεύει τις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη. Από ένα διπλό άλμπουμ από το 1984. Θυμάμαι, απέδειξε σε όλους μας τότε πως μπορεί να τραγουδήσει οτιδήποτε είδος ελληνικής μουσικής. Βεβαίως. Τόλης Βοσκόπουλος, βέβαια, γεννήθηκε 26 Ιουλίου του 1940 στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, και πέθανε 19 Ιουλίου του 2021, σε ηλικία 81 ετών.

Αντώνη Βοσκόπουλο στις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη με τον Τόλι Βοσκόπουλο από ένα άλμπουμ από το 1984. Ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

κλείνωση ασία. Φίλοι ακροατές και ακροάτιες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.